Καλύτε πόσα δει. Καλύτε πόσα δει. Σαρωθεί στην ώρα να καλύτε πόσα δει. Σαρωθεί στην ώρα.